0: μιας να κάει νιώ.
1: Yeah.
0: Φάλε να ρω στα τσφάλε.
1: Φάλε.
0: Μάρκε να ρω φάλι. Ατσκαντιά μέρκαμ του Κίκι.

0: Κλάς τον κβάβι.
1: Να το έφυγε ο Φανανανά Ιμπούνα να τη Φανανανά Ιράς Αμπτήσου Μαρ. Βότα βέρε νησούσι, ρένι, επεπέι, οπτάνι. Τίτσι νουρκύρεν ένα μανάτσας. Σαν έμιλα φάνε τάνα να πίπι. Κουκού σαν λέτε, τσένα μίτσι σαν μίλα πιάσνα. Τάνε αμπάνι, τάνε τενάρα να νικήσει κέλε ανάτζαν ρίν. Παρά από τσάμπλε φάνα πιάσνα τίτσι. Τι βοάζαν λίγης. Το δίδο μα είτε νόρευε μα και να μπρινω πάνω ρίν. Ρατσέ ασύνα σούρο τένε άτσον φάρ. Βίβε να τσίσι μανάτσαν. Εμ σαν τούκουν τσίλα μα σούρο τραβά τούκουν ραβού. Παίζα τάνε πέντουάνα νικήσει κλέβα φάτα τα κουκνέ οπτάν τσάν.
2: Φανάνα Ιμπούνα, να φανάνα Πανζακάνα Ρίτσο, όσο είναι οι Αραβοί, οι Φουτσάφτσα σε Πανζακάνα Ρίτσο, οι Ποτό Αντζίρο, οι Ρεντζίρο Πέτακαν Τσίραμα Ρίτσο. Σα είπα φανάνα Ιμπούνα, να είσαι τα όλα, φανάνα Πανζακάνα Ρίτσο. Ατσέ το λόγο, αν τσιμπουλατένα, τα όνα των Πανατζάντσι και τσιάμπνι, σαν λε. Φαπτεζάνα, φαπτεζάνα, μην τσιμπέτε το μτσικέζαν, μα του μαντζέ. Έτσι είναι όλα τις μανμέζα και τις μανάτσαν, λέει, που μανίμπα φούτσαν, μαγάλατσι. Μφα όλα να το κουνε ρούστε, το κουνε συναφά να πιάζε, να μην συνειούλ πήρε ένα τσερερε γιάβε, βα συναφά να νάρα, να ρα μίσιν με μανγάλατσα σου μανόν τις μέτε, το κουνε φάις να ρα κρίνε λαλά να μίστε, μζε, έτσι μίσιν μανγάλατσα σου μανίμπα τσούν, λέει. Να
3: Tiraka fukata tiam savata rieta mitum lisu. Roto sonni pam pamil sore pamos maina tol tlas monono fona pamil ti. Re mandi romora san skashira ti. Tesne bat si chocho chuli de mandi ma lasam tiraka savatu za san lis. Tukunis la la maiet tami san ron te na marn. Tukunis la la maiet ti dan sema marata le pana mai bona na de pavo.
4: Ni sanana na yo bona na. Τη φανάνα να γυρίσει να μην πέσουν μάφου. Ήταν πάρα να σαν έτσι σε να ακούρες αν λείς. Φα ήταν πάρα κομνά, πιέρα μούνα, μαντήτη μάφου. Σαρα ούς, μίσουν ούλ. Σε μπουλετένα μανάτα σου τόφ να μαλακάς. Μανάτα σαν έφανα να πυρενίνα σαν έ. Τέτοινα μανάτα τσάκαν σε ντάφανε αμπρίν. Μισή πιάνε το τέξι φου πιάνε το κούλα. Μα φάντα το τερμίτε ασαρίνα γενε μλάλα να νιφάκου. Τα βακαμ τσίπνα ρε φακουρένιζε. Τέρνα νε μπτέρνα σε τούκνα με το ανάς. Βαβούλενα με τις τσάρα ινρίνρα. Αφάνα μανάτσα σε φανάνα νε μπούνα να σε. Ανακρύλου. Μιέγγια αφιά ο τούκατάν λεγίζει. Αυτά μην ρίμανται σε σάνα, και σάνα εμφανατε, εμφανού, σε μήτε τα τάνε, σε κούλμου σάνη, φαπενάρα να σάνη. Λε φανετάνα, μη φανετάνα να τα βάμνη φαόκ, μα φανετάνα να βε, τένα άζουν σένα, άρμα σαφάμ τσάρα, φάμα σάνα, κούμα τέλε φανετάνα να το τσίτ, λάσα πιπλήσι, τέλε εις φατ φανετάνα. Τέτσι μη φουκατσούγε βαμφένα φαόκ, αμίτσαν.
0: Σώτα τον κουλά, σώτα τον κουβάβι.

Ιαραμπανδρόκα Μαλαγκάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άνατροφα, τουρουεύτε, αβεμνιάτς. Ζάζο, φουκασιά, ταλούν. Φουκασιά ραμπέλη, κοϊμπάνια, μέλεφαν φιδέρ Καστρό, τσιβδίκουρ έμφαν μην φούτσιν. Τελπα και η Σαμβούλα. Να τζάν που ζάν σε τρία, τσιμέτι ο φασαλαμάκο. Τσι του χτέρα, τσι να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμέτι ο φασαλαμάκο, τι δια τζάν που, μουτσες γράσιας, καμπονιέρος, φιδέλ. Είναι σώρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, μουσουρ τόκα μουτσι δια το πρόβλημα, μουσουρ δβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis là. Je me suis dit que je suis là. Je suis là,

Γιαραμάν Βαρόκα Μαλαγκάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντρέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άνα τραφά, του ρουεύτε, αβεμνιάτσι. Ζάζο, Φουκασγιά, τελού. Φουκασγιά, αμπέλη, κοϊμπάνι, αμπέλεφαν, φιντερκάστρο, τσιβδίκουρεν, θα μην φούτσιν. Θέλει πω και η Σαμβούλα μου. Να τζάν που ζάν σε τρία, τσιμίτι ο φασαλαμάκο. Τσι του κτέρω, τσι είναι να νάνα τσάφα, ζά του που είναι, τσιμίτι ο φασαλαμάκο, τι δια τζάν που. Μουτσες γράσιας, κομπονιέρος, φιδέλ. Ισόρροπης. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ. Μουσούρ τόκο μου τσι δια το πρόβλημα, μουσούρ δουβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku en 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à ce rive. Et je me suis dit que je suis venu à ce rive. Ceci, numéro 9.

Ιαραμανδρόκα Μαραγκάση, Τσρακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Τίν και Μανταυτό Ανζο. Μπα, τσι άνατροφα, του ρουεύτε, αβεμνιάτσι. Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλούν. Φουκασγιάρα μπέρι, Κοϊμπάνι, Αμέριφαν, Φιντελ Κάστρο, Τσιβδίκουρ, Ένφα, Μην Φούτσιν. Τελειπωκή Ισαμβούλα. Να τζάν του ζάν σε τία, τσιμίτι ο φασαλαμάκο. Τσι του χτέρω, τσι να νάνα τσάφα, ζά του πουνι, τσιμίτι ο φασαλαμάκο, τι δια τζάν του. Μουτσες γράσιας, κομπονιέρος φιδέλ. Ισόρα του είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ. Μισούρ τόκο μου τσιδέα το πρόσωπε, μισούρ δουβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit, je suis venu à Syrie. Et je me suis dit, je suis venu à Syrie. Ce numéro 9.

εθνίσια το βρέταν, ρεντάν. Τον καπρέστα, ρατσίρακα, ρεβιάν κομιτέου. Τον γραβάν μάνανα, ρεβιάν κομιτέου. Τον γραγέρα τσομαπιάνα, ρεβιάν κομιτέου. Του κακούτη ρατσιέλα, ρεβιάν κομιτέου.

0: Astum kvavi.
1: Αλλά τι να είναι φάστα σαν να είναι τι αν δεν είσαι μπλόξα ή είσαι τσόγγι, είσαι ζώντα ένα πρόγραμμα να είσαι τόπο σε κούφι τη μαναμπούλ, να πει σε ένα λόγο να σε χαφτά, τη σέζαν σε αυτή την έβεια να τσόγγι. Θέλα μπουλ να είσαι ένα τσάνο, να είσαι σε κέλα να κρούα, τη θέλα μπουλ να είσαι ένα τσάνο, μα να είσαι σε ένα μήνυμα και είσαι. Τη μλαλώσιο αμνιορτή, τη ρεβαφίσα δεν μ' αναμπότρα παπάνγκ, σε έζωνε αυτό μιαό.
2: Αμψό φιφού να τσάνω, τη σε όνα τον του κατσάν να είπατε μαντζάνα κα, σαν τάι μαντζίν, όνα τον του κατσάν τόλ μόνο φιέτ, σουμ τσάγα τσάγα να ζάνε ζάιτσουμ φόξ, έτσι μονίν, αό δεν μόνο ζε μαθάν πάνω φουν να εία, τη μανίτα να μαλακάσου ρίτσα δέτς, μανό τσι να είκουρα μπραμιέτα, τη σε λέμ βάιτα ήταν να είβε, Εγώ δεν μπορώ να σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω
3: ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω Μισόνα φίρινε τσίκε, σε τι τα φαλάτσα καλά, τσίκε.
4: Τώρα κραμπόκατα μου σαν την αντίον φάρ. Σαν πα αρχίτη αντράφα. Τι βερούτα να μου πάνε τρονατό σαν πα φάνε πα φάνε του καφάν. Είναι με μας να βάρτα και είναι έτσι μαντζάκα μου. Μα δύο τρίτα φάνε σαν άντρα. Έτσι είναι μου σαν η αρακλή. Macam orang dia full mood di simbah sekalian ini bah ini sahaja top ni tu orang tengok kita tu soalnya tentang fit fit kerja su tumbuh tu tumbuh orang tuan orang ni dalam bulan musa tu ni mi faham ke zonnya so tom so ni mana kencing mana mana
0: shout out tumbuk lah shout out tumbuk faham
5: ambu teh Ano kara lelah job vula ngino.